Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει ό,τι

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι

0: Αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών εισμονημένων και της Ελένης το

της γεστημανή. Τα βήματα της θλίψης του, της έγλειστου το φως.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

πως σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αθήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

πες επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Είμαστε εδώ στη δεύτερη εκπομπή για το project Conceptual Dialogues with Deleuze, ενιακή διαλογή για τον Deleuze, με τον Deleuze, και το project αυτό το κάνουμε μαζί με δύο υποψήφιους διδάκτορες, την Χριστίνα Τσικαλοπούλου και τον Άγγελο Παλιουδάκη. Σήμερα θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις που κάνουν για το project ο Eric Bordelais, η Veronique Berchen και ο τελευταίος και τρίτος ο Ronald Bock.

Ο Ρόναλντ Μπόουγκ είναι Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός της λογοτεχνίας και ένα από τους σημαντικότερους αγγλόφωνους μελετητές του έργου του Ζιλ Ντελέζ. Δίδαξε επί πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και είναι ένας από τους κύριους υπεύθυνους για την εισαγωγή του ντελεζιανού έργου στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία και ακαδημαϊκή κουλτούρα, συστηματοποιώντας το ντελεζιανό έργο και διακινώντας το σε ευρύ κοινό, σε φοιτητές κινηματογράφου, μουσικούς, αρχιτέκτονες, δημιουργώντας κατά μία έννοια και ο ίδιος μέσω του έργου του μία πολλαπλότητα τα καλλιτεχνών που πειραματίζονται πάνω στις ετερογενείς αισθητικές τους πρακτικές. Η σχέση του Μπόουγκ με τον Ντελέζ, όπως και ο ίδιος βιωματικά θα εξιστορήσει στο κείμενο που θα ακούσουμε, ξεκινά στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της αισθητικής πρακτικής και της επιθυμίας του Μπόουγκ να φιλοτεχνήσει έναν αγγλόφωνο αισθητικό Ντελέζ. Η μουσική, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος και η λογοτεχνία είναι κεντρικά αντικείμενα στο έργο του και μελετά τα πεδία μέσα από μια ντελεζιανή προοπτική της επινόησης. Κατά το τρέχον διάστημα και τα τελευταία χρόνια, ο Μπόουγκ ασχολείται με την έννοια της πολεμικής μηχανής στο έργο των Ντελέζ Γκουατάρι, διαβλέποντας σε αυτή και τη δυνατότητα μιας ειρηνικής ακτιβιστικής πρακτικής.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: αλλά τέλειο έτσι.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε πεντάλι.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

καθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Μεγαλώνω, δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, ροκάδες του Ράδιο Πάντιον. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, εκεί που ο ήχος γίνεται συνέστημα και οι λέξεις ανάβουν φωτιές. Είμαι η Ζωή Τσαυλή και απολαμβάνετε την εκπομπή Εκβαθέων. Είναι η τελευταία φορά για αυτό το εξάμηνο όπου θα με ακούτε στις οθόνες σας. Και επειδή είναι η τελευταία εκπομπή, είπα να το κάνω λίγο πολύ γιόλο. Και είμαι εδώ με τη φίλη μου, τη Μαρία Ραφαέλα Τσιάκα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο, έτσι.
2: Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σου, Μαρία μου, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι η Ζωή μου, εσύ?
1: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Τελευταία εκπομπή.
1: Τελευταία εκπομπή.
2: Πώς νιώθεις?
1: Περίεργα, θα μου λείψει.
2: Κλείνει ένας κύκλος.
1: Κλείνει ένας κύκλος.
2: Μία σεζόν.
1: Μία σεζόν. Και δεν έχω αποφασίσει και θέλω τη βοήθειά σας σε αυτό, ακροατές μου, γιατί είστε πιστοί ακροατές. Δεν ξέρω από το επόμενο εξάμηνο αν θα κρατήσω την ίδια εκπομπή ή θα αλλάξει εντελώς το ύφος.

0: Εσείς τι θέλετε να ακούτε από εμένα?
1: Νομίζω μας αρέσουν οι μουσικές σου επιλογές παρόλα αυτά.
0: Α, θεωρείς Μαρία έχεις ακούσει πάνω από μισή φορά? Αστειεύομαι. Λοιπόν, τι να πούμε. Σήμερα παίζουμε μουσικές επιλογές των ακροατών. Έχουμε κάποιες ήδη προτάσεις. Στείλτε κι εσείς στο chat του σταθμού, το οποίο σας εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, από εκεί που πατάτε play, τέλος πάντων. Στείλτε τις προτάσεις σας και υπόσχομαι ότι θα ακουστούν όλες. Αρκεί να γνωρίζετε ότι παίζουμε το συγκεκριμένο είδος της ελληνικής rock σκηνής. Ωστόσο, υπόσχομαι ότι στο τέλος εκπομπής θα κλείσω με θυσμό. Ξεκινάμε?
1: Πάμε.
0: Πάμε λοιπόν και ερχόμαστε... με σουσού. Εδώ Πολυτεχνείο, από γυμνά καλώδια για τελευταία φορά. Καλή απόλαυση.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: γη σε πληγεί.
1: Απολαύσαμε λοιπόν τη γιορτή από τις τρύπες, ένα τραγούδι το οποίο μας ζητήθηκε από ακροατή και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προτάσεις του. Θα ακούσετε κι άλλες στην πορεία. Κάποια γνώμη, Μαρία, για τα τραγούδια που ακούγονται, ο Νέρ?
2: Εμένα πολύ μου αρέσουν, μπορεί να μην είναι του γούστου μου, αλλά είναι στο vibe check που μπεις και πολύ το ευχαριστιέμαι.
1: Τέλεια, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε κάνουμε να νιώθεις τόσο ωραία. Κάπου εδώ θα ήθελα να σας πω ότι κάνουμε αρχικά ένα disclaimer. Μπορεί να ακουστούν διάφορες ενέργειες στα τραγούδια, τις οποίες προφανώς και δεν προτρύνουμε. Ούτε είναι ο δικός μας τρόπος ζωής, ούτε τίποτα τέτοιο. Απλά αυτή είναι η ελληνική rock σκηνή. Και λυπόμαστε πολύ που τα έχουν αναφέρει στα τραγούδια, αλλά δεν πάβουν να είναι bangers. Καλά τα λέω?
2: Τα λες πολύ σωστά.
1: Χαίρομαι.
2: Νομίζω πλέον μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος το πότε ένα τραγούδι είναι για να παραδειγματιστείς από αυτό και πότε όχι. Σωστό?
1: Ολόσωστα, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάθε φορά που ανοίγουμε το μικρόφωνο έχεις και περισσότερα να πεις. Και να φανταστείτε ότι ντρεπόταν. Λοιπόν, λίγο στα δικά μας, τα διαδικαστικά, να σας πω για τα social media του σταθμού μας, Radio Pandion με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, και σας προτείνω ειλικρινά να κάνετε ένα follow εκεί πέρα, είτε στο Instagram και στο TikTok, Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες, διότι προετοιμάζουμε αρκετά fun πράγματα, τα οποία, εντάξει, δεν θα δείτε τώρα στο άμεσο μέλλον, αλλά κάπου εκεί με τη νέα σεζόν κάτι μπορεί να κάνουμε και να θέλετε πάρα πολύ να έρθετε. Και αν δεν μας ακολουθείτε δεν θα το δείτε ποτέ. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γενικά θα παίξει λίγο αρκετά ο Βασίλη σήμερα. Πόρτο Ρίκο. Ναι, Μαρία μου.
2: Ναι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.
2: Πάμε.
1: Και στείλτε μηνύματα στο chat, έτσι. Μην ξεχνάτε. Θέλουμε να γίνει σουσού σήμερα. Καλή απόλαυση.

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

ματιών σας τη φωτιά σημαία. Είναι όμορφα απόψε που ανταμώσαμε. Μ' αρέσει να αρμενίζουμε

Άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα και που μονάχη σου τον άφησες να πει.

0: Radio Pantheon, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Απολαύσαμε λοιπόν πριν το break μας το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με την ψυχή τη βαθιά. Γιατί αν δεν έχεις μία βαθιά ψυχή, τότε τι έχεις, Μαρία μου?
2: Τι έχεις άραγε?
1: Μια καρδιά γκινάρα. Έτσι είναι σήμερα λίγο σουσουδιάρικη εκπομπή. Πιανόμαστε λίγο από τα τραγούδια, κάνουμε λίγο σουσού, σας λέμε πράγματα για μας, μάλλον, χιχί. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, είμαι η Ζωή Τσαβλή, μαζί με τη Μαρία Ραφαέλα Τσιάκα και απολαμβάνετε δύο όμορφα κορίτσια, λένε τη γνώμη τους.
2: Σήμερα αυτή είναι η εκπομπή. Γι' αυτό συνεχίστε, γιατί πρόκειται να μοιραστούμε ιστορίες μετά.
1: Α, έτσι λες.
2: Πιστεύω πως επιβάλλεται.
1: Λες να τους παίξουμε λίγο τώρα, μιας και είναι καλοκαίρι και έχουμε δει πολλούς να πηγαίνουν στο νησί μας διακοπές. Να τους βάλουμε λίγο Λεωνίδα Μπαλάθα, Αμοργός.
2: Νομίζω επιβάλλεται.
1: Και να επιστρέψουμε με juicy ιστορία.
2: Οπωσδήποτε, παιδιά. Ωραία. Τώρα έχει μπει και Ιούλιος, πρέπει.
1: Τα πάντα πρέπει. Λοιπόν, Λεωνίδας Μπαλάθας, Αμοργός, και ερχόμαστε μετά από αυτό για ψουσού.

0: Τελείωσε το τραγούδι και θυμηθήκαμε εδώ κάτι με τη Μαρέα και ρίξαμε κάτι γέλια. Χαχά.
1: Μεγάλες στιγμές στην Αμοργό ζήσαμε πέρσι. Ήμασταν... μες στην τρέλα και στην Ανεμιλιά, νομίζω.
0: Έρεση, είχαμε τελειώσει πανελλήνιες.
1: Σε άλλη φάση.
0: Μας βγήκαν τα αποτελέσματα στην Αμοργό.
1: Μεγάλες στιγμές. Πολύ κλάμα τότε.
0: Αν έχετε κάποια ιδέα από την Αμοργό, ήμασταν στην παραλία της Αγίας Άννας με το αυτό εκκλησάκι που θα το βρείτε σε πολλά πόστερ.
1: Με τα πολλά αυτά σκαλιά και χωρίς καθόλου σήμα, προσπαθώντας να βρούμε σήμα για να δούμε τους βαθμούς μας.
0: Ναι.
1: Που τόσο πολύ αγωνιούσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά όλα καλά.
0: Τελικά όλα καλά. Βρισκόμαστε εκεί που θέλαμε. Η Μαρία στη Θεσσαλονίκη, αυτό λίγο στενάχωρο, αλλά...
1: Αλλά better than ever, νομίζω. Έχουμε βρει η καθεμία τους εαυτούς μας, δεν πιστεύεις?
0: Έτσι θεωρώ, μάλλον. θα σας πούμε τώρα μια αστεία ιστορία από την Αμοργό, που ήταν τύπου φτάνουμε Αμοργό, 3-2-1, συμβαίνει αυτό. Και μας έδειξε πώς θα πάει όλο μας το ταξίδι γενικά. Τρέλα. Παίρνουμε το καράβι... Πολύ πρωί. Πρωί δεν είχαμε φύγει. Τύπου...
1: Ξημερώματα, νομίζω.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Πάμε, τέλος πάντων, φτάνουμε Αμοργό. Δύσκολο ταξίδι, αρκετές ώρες. Δεν θυμάμαι ξεκάθαρα.
1: Ήταν αρκετές ώρες, αλλά νομίζω 5-7 ώρες. Ήμασταν πολύ καλή παρέα. Οπότε πέρασαν σχετικά κομπλέ.
0: Shout out στις Les Shallops.
1: Τα κορίτσια μας.
0: Τα κορίτσια μας. Τέλος πάντων, φτάνουμε στην Αμοργό και εμείς είχαμε κλείσει ένα πολύ γραφικό σπίτι, μπαλκόνι στη χώρα της Αμοργού. Θα το βρείτε σε μαγνητάκια, τύπου αν γράψετε χώρα Αμοργού, θα βγει το μπαλκόνι μας στο Google.
1: Ακριβώς.
0: Και φτάναμε στο λιμάνι της Αιγιάλης. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Και είχαμε φτάσει αρκετά νωρίς, check-in δεν μπορούσαμε να κάνουμε, δεν θέλαμε να χάσουμε και τη μέρα, γιατί ήταν λίγο 2 η ώρα το μεσημέρι, οπότε λέμε, μας κάνουμε ένα μπάνιο τύπου 3-2-1, αλλά αν έχουμε βαλίτσες, βγάζουμε μαγιό και βουτάμε. Και το κάναμε.
1: Το κάναμε, όντως, κάναμε μπάνιο στην παραλία της Αιγιάλης και μετά πήραμε το κτέλ και πήγαμε στην χώρα που ήταν το δωμάτιό μας, για το οποίο μας είχε προειδοποιήσει η ιδιοκτήτρια ότι έχει αφήσει τα κλειδιά πάνω στην πόρτα για να μπορούμε να μπούμε κατευθείαν. Και φτάνουμε εμείς με στην τρελή χαρά.
0: Βασικά ήμασταν και κουρασμένες, γιατί σκέψω ότι έχουμε κάνει τόσες ώρες ταξίδι, είμαστε 2-2,5 ώρα Αμοργό, βουτάμε κατευθείαν, αλάτια, κούραση, βαλίτσες και νομίζω δεν είχαμε πάρει κτέλ. Πρέπει να είχαμε πάει με ταξί το... Όχι, τι είχαμε πάει. Αυτό δεν το θυμάμαι και εγώ καθόλου. Ήταν ένα μπλερ. Αλλά φτάνουμε... Ήταν 7 η ώρα, 7.30 πρέπει να φτάσαμε.
1: Ήταν απόγευμα. Ήταν αργά.
0: Και ήμασταν χρέπια. Και ξέραμε ότι την επόμενη έβγαιναν τα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο, κάτι τρελό.
1: Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν όντως. Νομίζω η δεύτερη μέρα ήταν.
0: Όπου βγήκαν τα αποτελέσματα. Ναι. Φτάνουμε σπίτι, κοιτάμε, ψάχνουμε. Παίρνουμε τηλέφωνο αυτή την αγαπητή κυρία που ήταν μάλλον ιδιοκτήτριά μας, ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Νομίζω δεν τα βρήκαμε με την πρώτη τα κλειδιά.
1: Αλλά αυτά τα βρήκαμε και τα βάλαμε στην πόρτα. Και πήγαμε να ανοίξουμε και δεν άνοιγε η πόρτα γιατί το κλειδί δεν έστριβε ποτέ.
0: Και περνάνε τα λεπτά, παίρνουμε τηλέφωνο την κυρία αυτή να μας λέει «Μα όχι, είναι το σωστό κλειδί, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει λάθος και ξέρω εγώ, πριν ήταν οι καθαρίστρες εκεί, όλα είναι εντάξει, όχι εντάξει, έρχομαι». Τι που ήταν έτσι αυτή η συνεννόηση, έρχεται η κυρία αυτή, προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, δεν ανοίγει η πόρτα.
1: Και με ταυτότητα, να ενημερώσουμε.
0: Χάλασε την ταυτότητα της Στέλλας.
1: Έτσι. Και κάλεσε, για να μην τα απολογούμε και ξεσκουράζουμε κιόλας, κάλεσε κλειδαρά, ο οποίος ήρθε επί τόπου άνθρωπος.
0: Και μάλλον δεν είχε κάποια σχέση με τους κλειδαράδες, γιατί...
1: Ναι, δεν ξέρουμε, ούτε εκείνος μπορούσε να ανοίξει την πόρτα και καταλήξαμε στο σημείο να αλλάζουμε ολικά την κλειδαριά, κανονικά, όλες τις πόρτες. Οπότε φύγαμε από αυτό το δωμάτιο και τους αλλάξαμε και την κλειδαριά, έτσι.
0: Και πήραμε την κλειδαριά μαζί. Δηλαδή, νομίζω η Ρένε, αν μας ακούει να το επιβεβαιώσει λίγο στο chat, ότι φύγαμε από εκεί και έχουμε την κλειδαριά. Ή ένα μέρος της κλειδαριάς ή τα κλειδιά σίγουρα από το τέτοιο. Η ώρα είχε πάει τύπου 9 παρά τώρα, γιατί αυτός ο τύπου κλειδαράς πήγε να σπάσει την πόρτα, μετά έφερε άλλα εργαλεία. Και παρόλα αυτά, επειδή ήμασταν πάνω στην τρέλα μας, πληθήκαμε, βαφτήκαμε, ντυθήκαμε και πήγαμε για ποτό στη χώρα. Τύπου κατευθείαν. Και έπιαμε την παλώμα μας έτσι, ξεκούραστα.
1: Αυτές είμαστε.
0: Αυτές είμαστε.
1: Μες στην τρέλα.
0: Αν είχατε κάποια απορία τόσο καιρό που με ακούτε, αυτή ακριβώς είμαι με τις φίλες μου. Αυτά, πείτε μας λίγο, όσο χρόνος μας απομένει, κάποιο ταξίδι δικό σας που σας έχει μείνει έτσι λίγο αξέχαστο, γιατί ήταν αρκετά σουρεάλ.
1: Και ταξίδι, αλλά και ποιο νησί νιώθετε έτσι, το νησί σας, τον χώρο που πραγματικά νιώθετε οικεία και σαν το σπίτι σας, που έχετε τις αναμνήσεις που αναπολείτε και...
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, γιατί η Αμοργός είναι το δικό μας νησί και όποιος πηγαίνει, ψέμα. Ψέμα.
1: Επίσης να ενημερώσουμε ότι η Αμοργός είναι για να πάτε μετά την 1η Ιουλίου, που έχει φοβερά πανηγύρια.
0: Έχει ανοίξει κιού.
1: Τώρα σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει και ένα φεστιβάλ.
0: Ποιο φεστιβάλ?
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Εκεί σχοινούσα, ξέρετε
1: εσείς. Θα σας ενημερώσω όμως.
0: Θα βγει εκτάκτως εκπομπή να ενημερώσει για τα πανηγύρια της Αμοργού.
1: Τα οποία αξίζουν. Είναι πολύ φημισμένα στις
0: κυκλάδες. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί στα θολάρια γίνονται πολλά πράγματα. Αλλά δεν λέω. Πάμε να ακούσουμε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό. Έκανε και τη συναυλία του χθες ο Παύλος Παυλίδης στο Release Athens Festival. Δεν πήγα. Πανάκριβο το εισιτήριο. Συγγνώμη, κύριε Παύλο. Αλλά κάποιοι είδαν να πηγαίνουν και να περνάνε πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό και μας απομένει πάρα πολύ λίγος χρόνος, δυστυχώς.

αναμένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: μες τη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάλο Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο, κι έχω

Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά της οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

0: Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή αυτή φτάνει στο τέλος της για άλλη μια Δευτέρα. Πριν πω όλα αυτά που λέμε, ξέρω εγώ, και κλείνουμε τα γνωστά, να σας πω ότι μπορεί μέσα στο καλοκαίρι, αν είμαι Αθήνα κάποια Δευτέρα και δεν έχω τι να κάνω και θέλω να έρθω κάπου να μιλήσω, να παίξω τις μουσικάρες μου, μπορεί να έρθω για ένα βράδυ. Αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα. Εντάξει. Εντάξει. Θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που αγαπήσατε την Εκβαθέων εκπομπή. Είσαστε εδώ πιστοί από την πρώτη μου εκπομπή που έκανα τον Νοέμβρη. Και από τότε χάσαμε τύπου 2-3 εκπομπές τώρα. Μην ακούσω τίποτα τρελά. Ρωτήστε άλλους παραγωγούς του Ράδιο Πάντιον. Εντάξει, καλά τα λέω, Μαρία.
1: Τα λες πολύ καλά και όσο πω, συγκινούμε κιόλας. Πολύ χαίρομαι που έχεις αναλάβει αυτό το project και είναι ωραίο που έχεις κάτι που αγαπάς τόσο πολύ, ρε εσύ.
0: Είναι όντως κάπως έτσι τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι έχω γνωρίσει πολλούς όμορφους ανθρώπους μέσα από την κοινότητα του ραδιοφώνου στο Πάντιον Πανεπιστήμιο. Ανθρώπους που δεν θα γνώριζα από άλλες συνθήκες, γιατί είναι τελείως διαφορετικά τμήματα, από άλλες περιοχές ο καθένας. Αλλά κάπως βρεθήκαμε και έχουμε δημιουργήσει το Ράδιο Πάντιον, έτσι. Να αναμένετε πολλά παρτάκια με τη νέα σεζόν, τα κλασικά μας.
1: Στα οποία έχω παρευρεθεί σε ένα από αυτά και αξίζουν πολύ, θέλω να πω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, παιδιά. Αξίζει.
0: Έπιασε και η Μαρία το «μείνετε συντονισμένοι».

0: ραδιοπάντιον. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια ακόμα, ήδη είπαμε αρκετά. Θα τα ξαναπούμε. Δεν κλείνει ο κύκλος μου στο ραδιόφωνο, απλά είναι πολύ πιθανό να τα πούμε με εντελώς διαφορετική εκπομπή, με το νέο εξάμηνο. Θα κλείσουμε. Θα ήθελα να κλείσω με Παύλο Σιδηρόπουλο και Κατακλείδη, όπως κλείνουμε κάθε φορά, αλλά θέλω να κλείσω με θυσμό. Ένα ευχαριστώ. Έτσι, λίγο λόκο σήμερα.
1: Τρέβλα.
0: Μαρία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μου σήμερα.
1: Πάρα πολύ. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Πρώτη φορά σε ραδιόφωνο, αλλά πολύ το χάρηκα.
0: Είδες. Αυτό είναι, ρε εσύ. Όσοι ακούτε τώρα, είτε δώσατε πανελλήνιες, είτε δίνετε, είτε πάντιο μόνο και μπαίνετε και στο ραδιόφωνο, εντάξει. Αυτά.
1: Μάικ ντροπ. Η Θεσσαλονίκη, παιδιά. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλλά τώρα, κοίτα, τώρα θα με κόψει το break σε λίγο και δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Αλλά το απειθήτα, Μαρία μου, δεν είναι ραδιόφωνο όπως είμαστε εμείς.
1: Παιδιά, πλάκα κάνω ραδιό πάντιο μόνο.
0: Χαχα, καλά, αστειεύομαι. Ωραία. Κλείνουμε. Ένα ευχαριστώ. Εθισμός. Να κάνετε πολλά όμορφα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Να μην εμπιστεύεστε τους καλοκαιρινούς έρωτες, όπως μου έχει πει ο πατέρας μου. Shout out στον πατέρα μου. Και να φάτε πολλά παγωτά και να κάνετε πολλά μπάνια.
1: Και πολλές μπύρες.
0: Έλα, family friendly. Έλα. Κόβουμε τις μπύρες. Ένα ευχαριστώ, εθισμός, και παίζει break. Βοήθεια, φυλάκια.

Ένα, ευχαριστώ στο Θεό που πιστεύω ονομάζεται άνθρωπος. Να μου συγχωρέσετε τις αμαρτίες, αυτή τη ζωή πρίξα άσωτος. Ευθυμή, συγγνώμη για εκείνη τη νύχτα με την ηρωίνη. Όταν βάζεις τα χέρια σου μέσα σκατά, δεν θα έρθει κανείς να στα πλύνει. Ένα, ευχαριστώ στο κοινό που μ' αγκάλιασε, γίναμε ένα. Όση αγάπη έχω πάρει επάνω στο stage, δεν πήρα ποτέ από κανέναν. Είμαι εδώ για να γράψω αυτά που έχω ζήσει, αυτά που ονομάζω αλήθεια. Μα πέφτω σαν τη φάση, αυτό σε πειρέτησα τόσο πιστά παραμύθα. Πατέρα, ευχαριστώ για τη σίδα να λάει, εστό και μεγάλος. Σε έχω κάνει γνωστό που πάω. Λένε ζει και βασιλεύει ο καπετάνιος. Έχω βγάλει λεφτά αρκετά να σε πήγαινα να συναντήσεις το ΣΥΤΟ. Κρίμα δεν πρόλαβες να έρθεις στο live για να δεις τι εννοώ, θα πετύχω. Μητέρα, ευχαριστώ γιατί είδα σε σένα την έννοια του αγώνα. Μη φοβάσαι τα χρόνια, για μένα στα μάτια μου θα σε πανέμορφε αιώνια. Με θυμάσαι πως ήμουν μικρούλης. Όταν ήρθες να

αρέσουν και σ' όλα τα γέλια. Έχω μια ζωή που βιώνω σαν δώρο, έναν άγγελο, ένα νέο φόρο. Γεύω με του καρπού που αποφέρουν οι κόποι και το σεβασμό με στο χώρο. Είδα όντα τα μάτια του και έγαν σαν φλόγα πετράλωνα μέσα στην υπόγα. Κι είπα δύναμη είναι αυτό το να αντλεί το κουράγιο σαν τη στεναχώρια. Άμα φτάσω 50 θα είναι επιτυχία να μην με σκοτώσει αγωνία. Χαιρετισμού στην αγάπη μου στι φυλακέ και στα ψυχιατρία. Όταν γράφω στην πόλη χορεύουν όλοι, αναστενάζουν οι δρόμοι. Άμα δεν πολεμούσα με ραπ θα χτυπούσα το κράτο μου με ένα πιστόλι. Μικρή μου, με στηρίζει ανάμεσα στον κόσμο τα πάντα για σένα. Ευχαριστώ για τις σέβες αυτούς που αγαπάω σαν να κάναν καλό και σε σένα. Με έχεις μάθει να είμαστε ομάδα, ταξιδέψαμε όλη την Ελλάδα. Σε έχω μάθει καλή μουσική και πώς να ζυγίζεις σωστά να νεμσεί. Τέλος, ευχαριστώ και εμένα, εαυτέ μου με κάνεις περήφανο. Η κοινωνία μ' ακούει, να φοβάται αυτόν που ονομάζει ανίκανο. Ό,τι γράφω του σκίζει αδίκανο. Γαμώ το μεγάλο περίπατο. Μεγαλώνω αδελφέ μου και όσο μεγαλώνω

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλέ παιδιά, γιατί έχετε παραμείνει ακόμα μέσα και ακούτε. Σας αρέσει ο εθισμός, γι' αυτό θα σας βάλω κι άλλο. Χαχα, είμαι παράνομα στο Ράδιο Πάντιον ακόμα. Συγγνώμη.

φύγω. Αν γίνω αθάνατος μετά πεθάνω. Μ' αρέσει να κερδίζω αλλά μαθαίνω όταν χάνω. Η αυτοπεποίθηση αυτή μου πάει. Κι ο αέρας αυτής της εποχής νιώθω να με φυσάει. Athens, ζούμε στο κέντρο η πόλη του φωτός. Εδώ που χωρίζουν οι δρόμοι στα δύο να πέρασε ο ηλεκτρικός. Εδώ που οι ρήποι με πνίγουνε σαν να μου είναι αλλεργικός. Η πόλη αυτή μα

Μεντεγίν. Είμαι από τα μέρη που κυνηγάνε όλοι ευκαιρίες. Μέσα στο άγχος και μέσα στις ανησυχίες. Ναι. Είμαι από την πόλη που διώχνει μακριά τα παιδιά της. Έμεινα εδώ να αναδείξω την καλή πλευρά της. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε μας. Γράφουμε την ιστορία του σύγχρονου κόσμου με ρήμες και ράπς. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, όλοι μου έλεγαν μόδα είναι, θα περάσει. Μας μεγάλωσε αυτό τελικά, το γαμημένο θα μας γεράσει. Φεύγει ο νους μου πίσω από τον μπαμπρίζ, πέφτουν στους αγώνες βροχής. Να είναι γαλά ο Τεό και να ζέτουν μας φιλοξενήσαν στον νης.

0: εκείνα που πίστεψα. Κι ας είμαι άπιστο στο μας, αυτό που ακούς είναι για μας. Αυτό που ζούμε είναι revans. Είμαι από τα μέρη που κυνηγάνε όλοι ευκαιρίες. Μέσα στο άγχος και μέσα στις ανησυχίες. Ναι. Είμαι από την πόλη που διώχνει μακριά τα παιδιά της. Έμεινα εδώ να αναδείξω την καλή πλευρά της. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε μας. Γράφουμε την ιστορία του σύγχρονου κόσμου με ρήμες και ράπς. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, όλοι μου έλεγαν μόδα είναι, θα περάσει. Μας μεγάλωσε αυτό τελικά, το γαμημένο θα μας γεράσει.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
2: Απ' το 20 δεν έχω stop, δεν έχω stop, δεν έχω stop. Απ' το 20 δεν έχω stop, δεν έχω stop.
0: Απ' το 20 δεν έχω stop. Γυρίζω με ένα στόμα που είναι flow killer. Πάνω κάτω με στο παρεδό σε τέλος με τα drugs. Τώρα με rap dealer. Το όνομά μου έχει γίνει hot. Είμαι πιπίνου ένα, είμαι μέσω spot. Μένω ταπεινός ακόμα και στο πιο ψηλό σημείο. Εθισμός on top.

όταν ετοίμασαι δε σε με αυτό. Λες και θα καταλάβουν να τους πω. Θα πήγαινα μαζί το στο βυθό και ας πνιγόμασταν σαν το Τιτανικό. Εθισμός, εθισμός, μου έχει λείψει ο ανταγωνισμός. Όλη χώρα, όλη πόλη μου με καπνογόνα λες και βγήκε τ' Άγιο Φως. Εθισμός, εθισμός, εθισμός. Πάνω κάτω τα στενά όλοι μαύρο φορεμένοι λες και βγαίνει βόλτα ο επιτάφιος. Εθισμός,

φίλοι μου, αυτό είναι σεβασμός. Γιατί όλοι ξέρουν ότι είσαι πιο αυθεντικός. Fuck em all, fuck em all. Οι μούρες μας ταινία μες στο μολ. Άρτε πόβερα η τέχνη των φτωχών. Στο μικροσκόπιο των πολιτικών. Ρωτάνε τι μας ένωσε με αυτό.

Σε εχθρούς μου να φωνάζουν, oh my god. Εθισμός, εθισμός, μου έχει λείψει ο ανταγωνισμός. Όλη χώρα, όλη πόλη μου με καπνογόνα, λες και βγήκε τάγιο φως. Εθισμός, εθισμός, εθισμός. Πάνω κάτω τα στενά, όλη μαύρο φορεμένη, λες και βγαίνει βόλτα ο επιτάφιος.

Yeah. Εθισμός, γέννημα θρέμα μέσα στην Αθήνα. Με κωδικό όνομα Λουκάς όπως του Κουφοντίνα. Μεγαλωμένος γκίζει κάτω από τη θέα του τείχου. Από φυτός λυκείου και άρτιος χειριστής του στίχου. Με ρίζες από το Καλιάνι και την Αρκαδία. Με μια μητέρα κούκλα μέσα από την Πορτογαλία. Ένα πατέρα καπετάνιο, ζωή του ταινία. Απέδρασε μέσα από τη φυλακή το 83. Πιστεύω διοικηθήκαμε εγώ και αδελφοί μου. Μάχα καρδιά μεγάλη με έπαιρνε να συγχωρήσω. Τι είπα δεν θα κλάψω ξανά, δεν ξανακάνω πίσω. Εγώ που δάκρυζα από τα νεύρα μου να μην τους βρίσω. Αναρωτιόμουν αν θα γίνω κάτι στη ζωή μου. Γιατί μέσα στον κόσμο αυτό δεν χωράγει η ύπαρξή μου. Τι είπα δεν θα ακούσω κανένα, είναι δουλειά δική μου. Και γίνα ο Νίκος που αποφάσισα η επιλογή μου. Είχα πικρές στιγμές, σκεφτόμουν πώς θα επιζήσω. Όταν δεν είχα τι να πιω, δεν είχα να καπνίσω. Τι είπα δεν θα κλέψω ξανά, δεν ξανακάνω ζήτα. Εγώ που δάκρυζα όταν άκουγα δέλτα πιθήτα. Πόσοι θα νιώσανε τους στίχους μου, πόσοι τους λένε. Πόσοι θα χάρηκαν μαζί μου και πόσοι θα κλαίνε. Τώρα είμαι πάνω στην Ακρόπολη, πάνω στο βράχο. Τώρα θα μάθουν όλοι ποιοι μας

Αυτό δεν είναι hit MC, μα αυτό είναι επιτυχία. Πια με ψάχνουν όλοι, μύρισαν δόξα και style. Μα θέλω αυτούς που ήταν και πριν εδώ, πριν πάρω hype. Δεν έχω γκόμενα, τη λέω σύντροφο μαλάκα. Γράφω με κάτι αρχίδια τόσα, δεν γράφω για πλάκα. Μου πω γιατρός μου, μηδενίσαμε, θα γίνει θαύμα. Όλα κυλήσανε ρολόι με τη θεραπεία. Μα δεν πιστεύω πια στα θαύματα ούτε στο μεσία. Εγώ που δάκρυζα όταν έμπαινα στην εκκλησία. Υψωμένη σας γροθιά θα μας αγγίζει πάντα. Είστε μια μάνα πρότυπο για μας, κυρία Μάγδα. Και εμείς φωτιά που καίει το μέσα ενός πράσινου κάδου. Και εμείς λουλούδι που ανθίζει στο αγαλμά του Παύλου. Όλοι φίλοι μου ρωτάνε, μα έπιασα τόπο. Για όλα φταίει το κουπλέ που έχω γράφει πρώτο. Κι είπα δεν θα κλάψω ποτέ ξανά, δεν ξαναπίνω. Εγώ που δάκρυζα όταν έβλεπα τον Ροναλντίνιο. Τώρα σηκώθηκε τα ανάστημα, κοιτάω ψηλά. Όσοι βοηθήσανε στο λίγο γυρνάω τα διπλά. Αυτό με εγώ, αυτό με δίδαξαν στη γειτονιά μου. Ποτέ δεν βάζω τα λεφτά πάνω από τα ιδανικά μου. Περιπλανιέμαι ακόμα σαν μαχητή στο πεδίο. Γι' αυτό το δίσκο σε ραφίμπτησα με μαγειδίο. Κι αυτό είναι μόνο εισαγωγή, θα είναι ένα πιάτο κρύο. Τώρα στη wiki μέσα πλέον εθισμός έχει βίο. Ο κόσμος τώρα μας γουστάρει και θέλει επαφές. Όταν βαριέμαι να μιλήσω, μιλάνε γραφές. Βάλε τον μπρίκι στο γκαζάκι να ψήνω καφές.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε με, πάρε με.

Πρόσωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.